μες εβδομάδες. Νιώθω θα έχουν παιδί, δεν μοιάζει τι λέει ο Τάκης. Περιμένουν να δουν στραβή, όμως δεν τους κάνω τη χάρη. Θα είμαστε εδώ για καιρός, από όνος που δεν σου περνάει. Wake and bake το εννοώ, σκάω να μπάφω πρωί. Οι πιο φρες μέσα στη χώρα, σπόροι που βγάζουν χαρτί. Πέρσι τα γάμισα τόσο, είπα γαμώ τη σχολή.

πάνω μου. Κρίζω μες στη μάνα μου. Τα έχω όλα πάνω μου. Κρίζω μες στη μάνα μου. Άμα θες απάντα μου. Κρίζω μες στη μάνα μου. Τα έχω μες στη τσάντα μου. Ορκίζω μες στη